0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20.

μουσική σου.

Ουσανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: 2, 10, 102, 2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
2: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
1: Η Έλενα Χαραμή.
3: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
1: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
4: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
1: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 8.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
4: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
3: Η Έλενα Χαραμή.
5: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
3: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
6: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα, δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
3: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
7: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά

0: όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Η επιστροφή του Τσούβη είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.
10: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
11: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
10: Και ποιος ξέρει?
11: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
10: Μα τι λες?
11: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαν και στη θερμομόνωση.
10: Μα τι λες?
11: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει.

0: Angel Hair Boutique. Είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες.
5: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.

0: πως δεν έγινε ποτέ, πως δεν μ' αγάπησες.
1: Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν. Ο Γιάννης Κολέτης επιλέγει και σας θυμίζει τραγούδια από το παρελθόν.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
5: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
6: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
5: Η Έλενα Χαραμή.
7: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο ο γαμπρός θα σε τιμένος.
5: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
8: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα, δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
5: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
12: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
13: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.

0: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-84-8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
5: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο. Είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας.

0: Ζήσε την εμπειρία. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
1: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Βέρα. Γιώργος Βελισάρης.

Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Φέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.

Σε νιώθω δίπλα να ανασένεις ερωτά μου, πιο ζωντανός από όταν ήσουν κοντά μου. Σε κουβαλώ, σε κουβαλώ

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες, μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια, 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου ή μπείτε στο otoliopoulos.gr.
7: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
8: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
7: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
9: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
10: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
9: Η Έλενα Χαραμή.
11: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
9: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
12: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
9: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
13: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Παύλη.
14: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
18: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
19: Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live με την Εύη Κουλκουβίνη για μια live βραδιά δίπλα στο κύμα.
20: Να μας χωρίσουν δεν μπορούνε.
19: Μια χαρακτηριστική φωνή με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
21: Σφαίρα.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην την πιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
6: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
5: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
6: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
5: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
6: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066-500.
6: Σημειώνεις επιτυχία.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
8: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9:30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Ε, τότε φύγαμε.
10: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
12: Αντώνιε, ξύπνα.
13: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
12: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
13: Πώς τολμά?
12: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
13: Αυτό είναι πρόκληση.
12: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
13: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
14: Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Τόσο ειδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά.

Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελέ εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558.

0: μόνιμα προϊόντα Σίλκα.
1: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσο 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Ακούς Σφαίρα 94,4.
1: Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή

Κάποιοι ζουνε ξανά τα γνωστά και δηλώνουνε ευτυχισμένοι. Άλλοι κλαίνε στους άλλους μπροστά γιατί έχουν καρδιά.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
10: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
9: Η Έλενα Χαραμή.
11: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
9: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
12: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
9: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
15: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά, η γίνει κακές συνήθειες.
16: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9:30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα. Ένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Ε, τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
9: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
10: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
9: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
10: Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073. Τηλέφωνο 27520-23073.

0: Το Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη, παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
1: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
2: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
1: Και ποιος ξέρει.
2: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
1: Μα τι λες.
2: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
1: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
2: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
1: Τηλέφωνο 2751-066-500.
2: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: και αυτό.
1: Μένω μέσα σου γλιδώνω και πετάω τα κλειδιά. Είσαι πάντα το ψυγόνο όταν αναπνέω φωτιά.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.
2: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
3: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
2: Η Έλενα Χαραμή.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε ντυμένος.
2: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
5: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
2: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pixlax στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
11: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση.
13: νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
14: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
15: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
14: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
16: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
17: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
19: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
20: Σφαίρα.

0: Τα 30 καλύτερα, τα 30 μεγαλύτερα hits είναι εδώ στο Σφαίρα 102.2. Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, νέο σίγγλ, νέα είσοδο στο νούμερο 28. Λίγο πριν στο 30, Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο, και στο νούμερο 29, Πεγκυζίνα, Άμυνα. Έρχεται ο Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς, νούμερο 27.
1: Σφαίρα Top 30, 27.

0: Αυτό είναι το Σφαίρα Top 30 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Και αυτή είναι η Νατάσα Θοδωρίδου. Την άκουσες πρώτα εδώ. Αποκλειστικά φορτηγό στο νούμερο 24. Λίγο πριν στο 27, πάνω σκιάμος ξέρεις πολλούς. 26, Χρήσος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο. Και στο νούμερο 25, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Έρχεται η Ήβη Αδάμου, Ξελογιάστρα, νούμερο 23.
1: Σφαίρα Top 30, 23.

0: Αρχίζει.
1: Θέλει νόητα με τα παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
9: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
8: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
9: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
8: Με αγνά υλικά, ποιοτικά

0: την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας, κατά κουζίνα να φας.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Μα ό,τι μαθαίνεις τα παλιά.
10: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
11: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
12: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
11: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
12: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
11: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
12: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 27510 66500.
12: Σημειώνεις επιτυχία.
13: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Βέρα. Γιώργος Βελισάρη.

31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.

0: αυτό είναι το Σφαίρα Top 30 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες σου σήμερα. Και αυτή είναι η Ελένα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα στο νούμερο 24 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Μην το ξεχνάς, την άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Λίγο πριν στο νούμερο 23 η Βία Δάμου Ξελογιάστρα, 22 Γιώργος Σαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 Τσιγάρα. Και στο νούμερο 21 Νίνο και Τζόζεφιν, Τι κάνεις. Στην παρέα μας αγγελείς Premium Meatworks με ιστορία από τη δεκαετία του 70 και την τρίτη γενιά στο τιμόνι της οικογενειακής επιχείρησης. Το Ακροπολίο Αγγελείς μας υποδέχεται σε ένα καταπληκτικό κατάστημα στην Κλειφάδα. Εκεί φυσικά βρίσκεται ο Τάσος Αγγελείς και φροντίζει προσωπικά για να φτάνουν στο πιάτο μας τα πιο ποιοτικά ελληνικά κρέατα. Βρίσκεται στην Κλειφάδα, Λεωφόρο Βουλιαγμένης 170. Αν δεν μπορείς να πας εκεί, κάνεις την παραγγελία σου τηλεφωνικά. Όπου κι αν είσαι στην Αθήνα. 210-8980-082. Αγγελείς Premium Meatworks. Πολύ και καλή μας όρεξη. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα νούμερο 19. Ήταν στο 27 την περασμένη εβδομάδα.
1: Σφαίρα Top 30. 19.

0: Σφαίρα Top 30.
1: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Τα 30 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στο Σφαίρα 102.2.
0: 18.
2: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
4: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
3: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
5: Και νιώθω.
3: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
12: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
13: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
15: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
16: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
17: Με τον Θέμη Γιοργαντά, τα 30 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στο Σφαίρα 102.2.
18: 16.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
7: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
8: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
7: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
8: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
7: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
8: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
7: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
8: Μωρέ, μπράβο.
7: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
9: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
7: Τηλέφωνα 27 510 76 037
9: και 69 44 411 643.
10: Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
11: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
10: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη, παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
14: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
13: Η Έλενα Χαραμή.
15: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
13: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
16: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα, δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
17: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
18: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
19: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
18: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
19: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
18: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
19: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
21: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
22: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
23: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Σφαίρα.

0: 30 καλύτερα, τα 30 μεγαλύτερα hits είναι εδώ στο Σφαίρα 102.2. 9 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ρία Λενίδου Σαφάρι στο νούμερο 13, λίγο πριν στο 15 από Καντάδα, και στο νούμερο 14 Ανδρομάχη Σούσουρο. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια νούμερο 12. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.
1: Σφαίρα Top 30 12.

Άκρος δροσιστική γρανίτα λεμόνι από τη Μαρσό στο νούμερο 9 του σφαίρα Top 30 μας. Τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Λίγο πριν στο 12 Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. 11 Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Και στο νούμερο 10 Κέτι Γαρμπή, υποσυνείδητο. Έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης. Τον άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Έτσι έχει μάθει νούμερο 8.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Μου αρέσει να με φροντίζουν. Να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα, αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.
11: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27 520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
12: Σφαίρα.
13: Άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η
13: Nickel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nickel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
15: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ... Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις...

0: είναι παντοτινό.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημή, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
7: Σφαίρα Top 30.
8: Με τον Θέμη Γιοργαντά, τα 30 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στο Σφαίρα 102.2.

30 καλύτερα, τα 30 μεγαλύτερα hits είναι εδώ στο Σφαίρα. 102-2, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Κωνσταντίνος Αργυρός, πες μου το ναι. Καμπάνε στο νούμερο 5, λίγο πριν στο 8, Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. 7, Γιώργος Κακός.

0: και ισανότερα και στην έκτη θέση Αναστασίας Πάσθετα. Στην παρέα μας Αγγελής Premium Medical Works για κάθε πολύ καλά εκπαιδευμένο ουρανίσκο που θέλει γεύση, ποιότητα, άρτια εξυπηρέτηση. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Πού? Στον Τάσο Αγγελή. Αγγελής Premium Medical Works, παιδιά, είναι ανοιχτά κάθε μέρα. Ναι, κάθε μέρα μέχρι τις 9 το βράδυ και την Κυριακή μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Αν δεν μπορείς να πας στην Γλυφάδα Λεωφόρο Βουλιαγμένης 170, κάνεις την παραγγελία σου τηλεφωνικά όπου και αν βρίσκεσαι στην Αθήνα. 210-8980-082. Αγγελής Premium Meatworks. Πολύ και καλή μας όρεξη. Ποιος έρχεται τώρα στο νούμερο 4, η ανατροπή της εβδομάδας. Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει, θυμίζω. Το τραγούδι αυτό την περασμένη εβδομάδα ήταν στο νούμερο 1. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο τραγούδι στην κόρυφη που θα το αποκαλύψω μόλις επιστρέψω.
1: Σφαίρα Top 30 4.

0: Και αυτό το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα στο νούμερο 2 του Σφαίρα Top 30. Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας. Για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 15 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 15, Απόν Καντάδα. 14, Ανδρομάχη Σούσουρο. 13, Αρία Λινίδου Σαφάρι. 12, Νίκος Οικονομόπουλος. Με λίγα λόγια, 11, Νίκος Απέργης. Ντάφνη Λόρεντς, ίσως αύριο. 10, Κέντι Γαρμπή, υποσυνείδητο. 9, Μαρσό Γρανίτα Λεμόνι. 8, Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. 7, Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα. 6, Αναστασία Σπάστετα. 5, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες. 4, Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. 3, Γιώργος Αμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Και στη δεύτερη θέση, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Σφαίρα Top 30 για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες δύο ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργάντας. Ό,τι και να κάνετε συνέχεια, να το κάνετε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Αναβύση, Αιγαίο, νούμερο 1. Απολαύστε το.
1: Σφαίρα Top 30.
2: Με τον Θέμη Γιωργαντά. Τα 30 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στο Σφαίρα 102.2.
1: 1.

0: εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Ωχ, φτάσαμε.
6: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
1: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36.
12: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιείτε κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
13: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
14: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο τη φωτιά.
15: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα.
14: Και ποιο ξέρει.
15: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
14: Μα τι λε.
15: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ. Όλε τι εταιρείε έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
16: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
17: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
16: Τηλέφωνο 2751-066-500.
17: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
18: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
19: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
20: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
21: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
20: Η Έλενα Χαραμή.
22: Άναψα κερί στην εκκλησιά που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
20: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
23: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
20: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
24: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
27: Έως το Σάββατο ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
26: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
28: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες.
29: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστό στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
0: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
3: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα Hall of Fame.
2: Και πάμε στο 2012. Και απόψε, όπως τόσα βράδια, με τον ονείρον τα καράβια, μακριά σου φεύγω για να ξεχαστώ. Μα είμαι το πρωί κοντά σου, εχμάλωτη στον ερωτά σου, και ψάχνω μια ελπίδα για να πιαστώ. Η Πάολα Φωκά, η αγαπημένη μας Πάολο, το 2012, σε στίχους του Ηλία Φιλίππου και μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου, μας τραγουδάει Ψεύτικα. Και από το 2012 πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο του 2003. Μουσική έγραψε ο Κώστας Μιλωτάκης, ο Πάνος Φαλάρας έγραψε τους υπέροχους στίχους και η Πέγκη Ζήνα με τον ανερχόμενο τότε Νίκο Βέρτη τραγουδούσε «Χανόμαστε, χανόμαστε, σ' όλους υποκρινόμαστε, χανόμαστε, χανόμαστε και όλο κρυφά βρισκόμαστε». Πάμε λοιπόν Πάολα, Ψεύτικα και Πέγκη Ζήνα και Νίκος Βέρτης, «Χανόμαστε», εδώ στο Hall of Fame του Σφαίρα 102,2.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100.
3: Σιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
5: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
4: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live, στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
8: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
12: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
13: Μην τσιμπιέσαι. Στην ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
15: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
16: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
15: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
17: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
15: Με αγνά υλικά.

0: τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας, κατά κουζίνα να φας.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr. Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.

0: 102,2.
1: Σφαίρα Hall of Fame.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε να θυμηθούμε μια πολύ πολύ ιδιαίτερη καλλιτέχνητα. Γιατί υπάρχουν κάποια φώτα που δεν σβήνουν ποτέ. Η Χριστιάνα, που όλοι γνωρίσαμε, ήταν από εκείνες τις καλλιτέχνητες που άνοιγαν δρόμους χωρίς να το διαλαλούν. Ήταν εξαδέρφη της Έλενης Βιτάλη, αδερφή της Βασιλικής Λαβίνα, επίσης τραγουδίστριας, μεγάλωσε μέσα στη μουσική και η μουσική μεγάλωσε μέσα σε εκείνη. Από τα τέλη της δεκαετίας του 60, με φωνή που χωρούσε το ελαφρολαϊκό και το pop μαζί, συνεργάστηκε με τον Καλδάρα, το Μητροπάνο, το Λάκη Παπαδόπουλο, πάρα πολύ σημαντικούς δημιουργούς, το Σταμάτη Κραουνάκη. Έδωσε λοιπόν στο ελληνικό τραγούδι η Χριστιάνα στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Το Σαριμπίνταμ, το Τελειώσαμε λοιπόν, τα Κύθυρα και φυσικά το Φώτα και άλλα φώτα. Ένα τραγούδι του 1979 σε μουσική του Tony Ayers και στίχους της Σάσας Μανέτα, που έμεινε κολλημένο στη μνήμη μιας ολόκληρης γενιάς. Έφυγε στις 28 Νοεμβρίου του 2021 στα 68 της χρόνια, αλλά τα φώτα της καίνε ακόμα. Και από τη Χριστιάνα πάμε στο 1996. Ο Πασχάλης Αρανητίδης έχει βγάλει κυκλοφορεί τότε το 40 χρόνια Olympians και Πασχάλης και ξανατραγουδάει τον Μπαράκι. Στον Μπαράκι λοιπόν ο Πασχάλης έγραψε τους στίχους και ο Στέλιος Βλαβιανός τη μουσική, ένα υπέροχο τραγούδι. Φώτα και άλλα φώτα από τη Χριστιάνα και στον Μπαράκι από τον αγαπημένο μας Πασχάλη εδώ στο Hall of Fame του Σφαίρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών Deimai Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. Deimai Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση.

0: συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν... Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σφαίρα 102,2.
11: Σφαίρα Hall of Fame.
12: Επιστρέψαμε στο Hall of Fame και πάμε με δύο πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια και δύο πολύ ωραίους λαϊκούς ερμηνευτές. Ο αείμνηστος Βασίλης Καράς το 1995 από το άλμπουμ του με τίτλο «Φταίς εσύ», 1η Νοεμβρίου του 1995, θα μας θυμίσει το ομότιτλο τραγούδι. Ο Βασίλης Κελαϊδής έγραψε τη μουσική, ο Νίκος Βαξαβαναλής τους στίχους και το «Φταίς εσύ» τραγουδήθηκε, αγαπήθηκε και είναι αυτό που λέμε ένα χεράτο τραγούδι, δηλαδή το τραγούδι που στο ρεφρέν σηκώνεις ασυναίσθητα το χέρι σου. Και από τον Βασίλη Καρά πάμε στο Γιάννη Πλούταρχο και το 2009. Ο αγαπημένος Δημήτρης Τσάφας γράφει τους στίχους, ο Αλέξανδρος Βουραζέλης γράφει τη μουσική και το φωνάζω του Γιάννη Πλούταρχου δεν χρειάστηκε να φωνάξει ότι έγινε μεγάλη επιτυχία. Από το άλμπουμ του με τίτλο λοιπόν «Προσωπικά δεδομένα» πάμε να θυμηθούμε και αυτό το τραγούδι. Βασίλης Καράς, «Φταίς εσύ», Γιάννης Πλούταρχος, το φωνάζω εδώ στο Hall of Fame.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσοκριθείο, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Δεν πήγα στο Σελαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
11: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
10: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
12: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
13: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
14: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
13: Οκ.
14: Τι οκ.
13: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
14: Ε, τότε φύγαμε.
13: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
15: Ο Ομορφωτικό Σύλλογο Πουλακίδα σα προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι τη Αγία Παρασκευή το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι, ο Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο.
16: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
15: Η Έλενα Χαραμή.
17: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο γαμπρός θα σε τιμένο.
15: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
18: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
15: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
2: Σφαίρα.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα Hall of Fame.
3: Επιστρέφουμε στο 2003 και στον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος γράφει για την απόλυτη μουσα του Αναβίση στίχους και μουσική από το άλμπουμ με τίτλο «Παράξενες εικόνες», το πολύ ωραίο «Φεύγω». Και από το «Φεύγω» της Άννας θα πάμε στο «Φεύγω» του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος, ο οποίος το 1996 στους υπέροχους στίχους του Πάνο Φαλάρα και στη μουσική του Νίκου Τερζή, δηλώνει «Φεύγω για μένα, να νιώσω καλά». Το άλμπουμ με τίτλο «Μου λείπεις» από την Πόλιντορ το 1996 έκανε τεράστια μα τεράστια επιτυχία. Πάμε λοιπόν, Αναβίση, «Φεύγω» και Γιώργος Μαζονάκης, «Φεύγω για μένα».

0: Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα Hall of Fame.
2: Επιστρέφουμε λοιπόν στο Hall of Fame και πάμε σε έναν πολύ αγαπημένο pop καλλιτέχνη. Ο Διονύσης Χινάς το 1994 κυκλοφόρησε την πρώτη αγάπη, το πρώτο του άλμπουμ στην Κολούμπια, όπου από αυτό το άλμπουμ θα θυμηθούμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μια διασκευή που πρωτοτραγούδησε το 1978 ο Πασχάλης, ένα τραγούδι του Χούλιο Ιγκλέσιας σε στίχους της Εύης Τηλιακού. Τώρα είναι αργά, ένα πάρα πολύ γλυκό και υπέροχο τραγούδι. Και από τον αγαπημένο Διονύση θα πάμε σε έναν άλλον σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή. Ο Νίκος Κουρκούλης το 2007 συνεργάζεται με τον Χρήστο Κατζέλη στους στίχους και τον Τάσο Παναγή στη μουσική και μας τραγουδάει τόσες μέρες, τόσες νύχτες και δίνει αυτό το τραγούδι και τον τίτλο στο CD του που κυκλοφόρησε από τη Heaven Music 1η-1η του 2007. Πάμε λοιπόν, Διονύσης Χινάς, τώρα είναι αργά, και Νίκος Κουρκούλης, τόσες μέρες, τόσες νύχτες.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φέρα. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπληκτικό.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα Viber 6936 10102. Σφαίρα 102,2.
5: Σφαίρα Hall of Fame.
6: Είμαστε στο 1998. Ακούστε υπέροχους στίχους. Το σώμα που ζητάς το πήρε ο Βοριάς και έγινε αγέρα στις σκοτεινές ημέρας και στάχτη μιας φωτιάς. Στα χέρια σου κρατάς μια σφαίρα και ρωτάς, κοιτάς μέσα στο γυαλί της, τι γράφει ο διαβήτης στο χάρτη της καρδιάς. Ένα υπέροχο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, το οποίο κυκλοφόρησε το 1998 στους υπέροχους στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη και τη μουσική του αξεπέραστου Γιώργου Χατζηνάσιου. Και από το Μιχάλη Χατζηγιάννη και το άλμπουμ του Άγγιγμα Ψυχής θα πάμε σε έναν άλλον σπουδαίο καλλιτέχνη. Γιάννης Κότσιρας το 2004 συνεργάζεται με τον Μανώλη Φάμελο. Ο Μανώλης γράφει στίχους και μουσική και το σεντόνι του Γιάννη αγαπιέται και τραγουδιέται πάρα πολύ. Μιχάλης Χατζηγιάννης, το σώμα που ζητάς, και Γιάννης Κότσιρας, το σεντόνι, εδώ για τα αυτιά μας και μόνο.

0: Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα Hall of Fame.
2: Και πάμε για το φινάλε του σημερινού Hall of Fame. Θέλω να σας έκανω τσεκ στίχων, τεστ. Είχα μια φορά μια θάλασσα που από λάθος μου τη χάλασα και από τότε φτιάχνω κύματα, έρωτες, καημούς και αισθήματα, μα με ζαβολιές και άλλες διαβολιές δεν ανθίζουν αγκαλιές. Γι' αυτό κάτσε καλά, κοίτα λίγο χαμηλά, η ζωή κατρακυλά, μη λες πολλά. Ένα υπέροχο, υπέροχο τραγούδι του Λευτέρη Χαψιάδη, στίχους και μουσική φυσικά του Χρήστου Νικολόπουλου, που το απογείωσε ο Κώστας Μακεδόνας, ο αγαπημένος μας Κώστας, από το άλμπουμ του με τίτλο «Πάμε για Ορθοπεταλιές» το 1996. Και τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής, ο Ηλίας Καμπακάκης έγραψε στίχους και μουσική, και η μεγαλύτερη επιτυχία του Ηλία, τα παλιοπράγματα, θα δώσουν το φινάλε για τη σημερινή μας εκπομπάρα. Πάμε λοιπόν, κάτσε καλά, Κώστας Μακεδόνας και Ηλίας Καμπακάκης, παλιοπράγματα.

Αυτό ήταν, παιδιά μου, το σημερινό Hall of Fame του Σφαίρα και των 2-2. Για δύο ώρες ήμασταν μαζί. Ο Γιώργος Τσαλίκης στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Μερκούρης στην ηχοληψία. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να δίνετε αγάπη και να παίρνετε αγάπη. Να μεγαλώνετε αυτό το κύκλο της αγάπης, γιατί θα νιώθετε καλύτερα. Να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας και να μην ξεχνάτε, σας αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ. Πολλά φιλιά, γεια.

0: Τον 22. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
2: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend

0: καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή, αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers πάνες, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτα.
9: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
10: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
11: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
14: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
13: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
14: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
13: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
14: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
13: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
14: Μωρέ, μπράβο.
13: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
15: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
13: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
16: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα, υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια, γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
17: Τόσο ειδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. τόσο κοντά σου, που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
18: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
19: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες.
20: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
21: Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
22: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
21: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη 30 Ιουλίου, live, στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
23: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
24: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
25: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
24: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
25: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Βέρα. Γιώργος Βελισάρη.

0: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Φέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.
1: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
2: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
3: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
2: Η Έλενα Χαραμή.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
2: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
5: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
2: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pixlax στο ανοιχτό θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixlax, Σάββατο 8 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκα Σαεβέ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο Τσιπόκα του Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο

0: Ρεύμα προϊόντα Σίλκα.
1: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

τίποτα στον κόσμο γειτονιάς. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει μέσα στην αδράνεια τρομάς. Ξαναβλέπεις τη φορμόλη τη ψυχή σου σκισμένη. Κόβει το κολμίδι και το βάδι. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους μηνάξεις παγωμένους εφιάλτες. Κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν ίδρους αέρας τους αντάρτες. Στοιχειωμένους σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχλίδα μου απομένη.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 5.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
0: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
10: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
11: «Η επιστροφή του Τσούβη είμαι γεγονός». Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
12: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
13: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
12: Η Έλενα Χαραμή.
14: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
12: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
15: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
12: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
16: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
17: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
18: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες.
17: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.

0: καλή τύχη μάγες. Άντε. Και καλή τύχη μάγες.
1: Βρείτε μας και στο Facebook Σφαίρα 944.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.
8: 5η 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
9: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
8: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. 5η 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη, παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-39-4849.
10: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
11: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
10: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
12: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
13: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
14: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
15: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
16: Σφαίρα.

Η απόλυτη μουσική συχνότητα.

έχω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
4: Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
5: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
4: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη 30 Ιουλίου, live, στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
6: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
12: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
13: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
12: Η Έλενα Χαραμή.
14: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο γαμπρός θα σε τιμένος.
12: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
15: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
12: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
6: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
7: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
6: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
8: Και ποιος ξέρει?
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες?
9: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
12: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες.
13: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
14: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
15: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
16: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
18: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
19: Η επιστροφή του Τσούβη είμαι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, copy point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
20: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.
4: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά, γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
9: Σπασμένα ποτήρια, απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
4: Η Έλενα Χαραμή.
10: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο καμπρός θα σε ντυμένος.
4: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
11: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα, δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
4: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
12: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
13: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
18: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live με την Εύη Κουλκουβίνη για μια live βραδιά δίπλα στο κύμα.
2: Να μας χωρίσουν δεν μπορούνε.
1: Μια χαρακτηριστική φωνή με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849. Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
3: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
1: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
3: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
1: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
1: Τηλέφωνο 2751-066500.
3: Σημειώνεις επιτυχία.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου ή μπείτε στο otoliopoulos.gr.
8: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
12: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
11: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
13: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
14: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
13: Οκ.
14: Τι οκ.
13: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
14: Τότε φύγαμε.
13: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
15: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά. Ξύνηκα και συνήθιε.
7: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστό στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, Βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 8.
2: Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Παναρίτι. Χαρά Βέρα, Γιώργος Βελισάρη.

0: Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Παναρίτι. Χαρά Φέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ, με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. 5η 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
3: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
1: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. 5η 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη, παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
4: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27 510 76 037
6: και 6944 411 643.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27 520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
9: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 25 657 και 26 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
10: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
11: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
10: Η Έλενα Χαραμή.
12: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
10: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
13: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
10: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
14: Σφαίρα Μίξ, όλο το Σαββατοκύριακο στο Ναύπλιο. Οι καλύτεροι μίξαρουν για σένα.

0: κατέβα και στο χείλι μου ανέβα.
1: Σφαίρα Μίξ.
0: Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: transfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πείνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά.

0: 8 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
3: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
2: Η Έλενα Χαραμή.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
2: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
5: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
2: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
1: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου, Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα Public.
7: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες.
8: Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία. Μίλτος Πασχαλίδης, live στο Ναύπλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο και στο more.com.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
9: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
10: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Ε, τότε φύγαμε.
10: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό.
12: Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
13: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
14: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας, Master Φάνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας,

88. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: www.radio44.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
1: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
13: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
15: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ιερατικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
16: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
15: Η Έλενα Χαραμή.
17: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένω.
15: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
18: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
15: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
19: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
21: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
22: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
21: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live, στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
23: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
24: Σφαίρα. Φέρα Μίξ όλο το Σαββατοκύριακο στο Ναύπλιο. Οι καλύτεροι μίξαρουν για σένα.

0: σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιείτε κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Για την Αργολίδα, έπιπλο Art Line. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου.
7: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
8: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα. 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
0: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
8: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
9: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
8: Η Έλενα Χαραμή.
10: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
8: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
11: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
8: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
13: Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
14: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
13: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live, στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
15: Σφαίρα Μίξ. Όλο το Σαββατοκύριακο στο Ναύπλιο. Οι καλύτεροι.
16: Οι καλύτεροι.
15: Μίξαρουν για σένα.

0: fm44.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
5: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
7: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά.

Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει. 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.

0: καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Aqua Beach Bar, live, με την Εύη Κουλκουβίνη, για μια live βραδιά, δίπλα στο κύμα.
4: Να μας χωρίσουν, δεν μπορούνε.
3: Μια χαρακτηριστική φωνή, με δυναμική σκηνική παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριο, θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πέμπτη, 30 Ιουλίου, live, στο Aqua Beach Bar, η Εύη Κουλκουβίνη. Παραλία Μήλων. Τηλέφωνο κρατήσεων 6933-394849.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού Κορινθίας με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Σάββατο 8 Αυγούστου. Ανοιχτό θέατρο Σοφικού Κορινθίας. Προπόληση more.com, καταστήματα public.
6: Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Παναρίτι. Χαρά Βέρα. Γιώργος Βελισάρη.

0: Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Παναρίτι. Χαρά Πέρα, Γιώργος Βελισάρης, Δημήτρης Λάλεζας, Κωνσταντίνα Καλασούντα, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Στο βιολί, Θανάσης Ρόκας. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης Μπρούκλιν. Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Παναρίτι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-3260-112 και 694-1437-669. Είσοδος 5 ευρώ, με φυλασσόμενο πάρκινγκ. Διοργάνωση Ατρόμητος Παναρητίου.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Η επιστροφή του Τσούβη είμαι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
6: Σφαίρα Μίξ. Όλο το Σαββατοκύριακο στο Ναύπλιο. Οι καλύτεροι μίξαρουν για σένα.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 12.
3: Σφαίρα. Σφαίρα Μίξ, όλο το Σαββατοκύριακο, στο Ναύπλιο.

Εύα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Ατμόσφαιρα 102,2. Η μουσική σου.